0: γρήγορα, με γκέγκλασε τον Πεπρεγκό, μπανιγά των Τουλομανών. Μαγραγκτάν, άσε Ιωτσό, Βικράιλι Ριτόρια, Ήρμα Σέρμπα Γκάρσε, Μαρσέλ Πάξλι, Έλεν Τόνια Κάου, Έλενα Ανατόλια, Καλίξτα Τόμα, Λαβλίν, Τίλτζον Πανίλια, Χατ Μπεν, Τίλμα, Τζανιτσότε, Μάικλ Μιντόσα, Μαξ Πι, Σεβεντζίση, Ογκομπάνπα. Σελάμα Σίγιον Παγμονιτόρο, Παγκτάν Άντρισα, το YouTube channel. Ο Πανεκό Μάστερ Κοντρό, Τζουμπέν Χιμένε. Σανιό Ρώμα και η Γκάλα Αλμιμάτα. Είμαστε Μακραμ Τζέιμ Ντρέ, Ροντ Under Construction Λάγκη, Περο Βάινερ Τραμπάχο. Ο Μάνετζερ Τζαν Λίμιν Τσάβη, Μαϊκίνγκ. Αλάν, σαν να καχύ ω σαν Πιλιππίνο, πάρα σαν Πιλιππίνα. Ακό κατρόπαν, Έρικ Σίρα, Μανάι, Παναμίλη του Μακπασαλάμα. Σανιό Μακαρονάιον, να παγκσοπόρτα, παγκπαμίνο. Κατρόπαμο. Exciting!
1: Συντάνω!